0: μελωδία.
1: Έστατε κομπάιν ραδιόφκα δε πρίκα. Εάντεμε. Παλίλεξ πόντερναλ και νατούλενς ως ούτης έκα. Μουνα νούμπια ρέγια και τεπούς περδένα. Ernesto Sainz, Adoquí, Dragó, Tentantur, Ultipe.